0: Μαρέ Επιφαλή, ναι.
1: Α, Μαρέ Επιφαλή, να του.
2: Μια ώρα
1: που θα αρχίσουμε. Μια ώρα που θα αρχίσουμε. Μια ώρα που θα αρχίσουμε. Δεν του βαφύρα δεν σου τα πείτε καλύτερα του κουά. Δεν μα κασίτε καντρίτα συμβούλα γιτσιούα. Δεν μα κασίτε καντρίτα γιτσιούα συμβούλα τη καφίτ. Δεν σου τα πείτε του.
2: Είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτ

0: Le αράπαμε μια ναράντσε σωστό.
1: Παρά επιφαλήνε.
2: Παρά επιφαλήνε.
1: Μια ράπαμε μια ναράντσε σωστό.
2: Ιε, μια ράπαμε μια κουμπή πια.
1: Την σώτα να δε μάμψα λίπη. Ραίσι και φανμήν και αν βοζόντι.
2: Είντο.
1: Αφάθηκε μιό να μην λάλλον σώντα πιο σώ. Σαν την νομήν του που να αρφάβει λούμον ακούα. Και μισό τα κότα μου είχαν να ζαβάναν ρούα για τα δικιά ρούα παστούρα.
2: Τι
1: μακασί τα καντίνα το
2: κόκκι.
1: Την παμακά τα καντήρα. Μάμι την τίντα για να ου. Ατάουν ίσο τα στήρ.
0: Τι έντου.
1: Ατούν τα να ρεωτή λουμιά να καά. Μανούν τσαν φάντα χαρά να ου λούβολ.
0: Μακασί τα καπουπέα.
1: Για τον τσακούα ου αν μια κούνα. Έβανα κέλη. Δεν μίσα στα πιάρε άρφη κέλσι λαλόιν. Ρίωσε τη σφαίρα να άρφη ισούρ. Ραβακάς μάν. Ας του ρε μίλα σράμα του ροζέτ. Αντάμ την αμένα κάβεν εν με φελέν μαμπουλμέν. Για τον τσακόβαν κρίστιαν να πιάραν φάβα καρνίτσο με φελέν μαμπουλσό. Αόρι πάπα ετμό βάτ κύρ. Εμπράρσο αν αρωτούν μιάνακα.
0: Μάκασί
1: τσακόβα. Τιλιές φάντα με ένα κάτω, γραμματού Αλπιρτίνα, με σε πάραν με ένα κάτω που βάρτω θα πάνε μάς, με σε μάσο βάδι, ο τόμπτο, ο κούρε ο πιάρα μούνα, με σε άντρο μου βάδι, πέτα με ένα κάτω, βάρτω ο ουλί της στάιν, ο κούρε ο θα κάει τα ρίγετα, τα κανάβακα. Τότε με σε σαν τη θέση, θέσου, μαμανή θέσου, άρχα φάρα, να νουν θα είδατε ότι ατούν τα κόντυρα, που αν μαντάμ Μαλάλα, μαντάμ Ιταπέλα, μαντάμ Φρανσίνο, και σε ρίβ πεζιτό, και σε ροζί μασούν του αράν, να τα ζηνάω και να σαπούσει. Ατούν τα κόου, θα πάει ρίζα νερό, θα να καπιλίζα να ρίχεται, να μη θέλε μαντάρ, δεν τα πιθάω. Τώρα μα το χρούλα με ένα κάβε τσίτα μας, που το κλάρεις στην εκένα, νούρση φαμπρίζω, βάρτω ότι ένα σαπούτι, να στρώ τα κουψένες μαντάμ λάλα τα αντίστα, άρη τσίτα με ένα κάβε τσίτα. Τα τόρτα κόν γύρω ο φαμπά η ρέζα να ηρωτού κατάν μάνα να ούλαν, και να λάμα ρε γέλα να ήταν να ήταν μικιάζει. Αν δε μάντα νέχαν με βαγούλανα, τι χάσαλα μάνα τα αντίρα καβάζει ρεού. Για μωρά του του λάντου μας να έρθει ότι και ρίγεται το σκο που τα γίνεται σωστά φούλου.
0: Τι και ρίγεται το
2: σκο. Ράσουν λίγα βιβέτα είναι το που αν νόμφια τάνανα.

0: Μαρέ Πιφαλίνο.
1: Μαρέ Πιφαλίνο το.
2: Ε, με αράπαναω, με αραντζήσους.
1: Με αράπαναω, με ανακάμνε, με αραντζήσους.
2: Τούπε,
1: κοινήσου. Συστήνα δετή αντραμανίλα, τσαγιάν.
0: Τούγκα σούα.
1: Σούταν δίνα ρε, μαντε πασούρα, με αμφανπενάραν. Τι μισούταν σου πια, δακούνα, νούρταν φάντα άρανα τέο. Τι μισούταν σου πι, ρούτσι. Να μαναρούψαν, μανούλταν ζωφόντο. Και να φύρε να ρωμάντα καρύβα να ομοιάσαν.
0: Σωτοτο.
1: Αν κατά καγίδα τόπκο.
2: Μην τα λίραν κατά να βάρθει.
1: Αφόσκο ανή όσα να μπουδα τούφτιαλαν. Τι άφακα πίνα ρέβε τόπκο.
0: Ιε άφακα πίνα καρ.
1: Φυράνα FFPN με κατσόν κατσόφα εν τε.
0: Ιε εν τε.
1: Ατούλτα ουαν λιανκούνα κουάν. Ατούλτα ουαν φιανακαβίνα μου αντούλ. Ατούλτα ουαν αρουπανούλτα φαντα άραν.
0: Σάτσατε.
1: Συν πιέντρητα σε ακανάβακα. Ακασίτα καντίντα τούπκο.
2: Σάτα τούπκο, τι μράψουν τίντε.
1: Μράψουν τίντα τούπκο.